με και κουτό και οράνα. Και οράνα θα το κάτω το αιτία. Έτσι ήταν το κούκια ερενή. Ακαρόγρο μέρα ήταν το ράτσιο. Τι μάνα κονοκονίου, τι μήτε και ομέρα που το κουτού μου του αρχαρεγάβαινε το αταγωνούρα αιτία. Μουάε, κουμάρα μαραίω. Εάν